Τα κίκο τίν. Προμέτα παπιαντό. Εγώ τα κομπάρτε βοτά. Καντά παλουτίς λαουτίζα. Τα κόνο στα χάσιαντό. Δούσι ρίτμο, νο? Το σιγούρλο μη και δεδικέ να ογέντε να. Περσέι μινό κερμέν κομιτή αμά από κομπάρτε σύνο. Εσέι σύνο τα σάλι φορεσέλ σου μπούκα.